να μου κάνει ή μου μπρίνει για μπαμπάσα. Να δω να δω έγκαι θέλα, δω θέα, δω λόγκα, δω πραπάζανε. Μα μου αλείς να τσιόβω. Κουνε ο ράτι μου στα μέσα και μισό προμεσλή για τσαμπέ τσιόβω. Τσιόβω. Δαμνώ σίκα αντιμίγκο. Λέω βρέλα να πάκα μύρδι πατή βόια. Μίω μπαγκάρα τα σίλβα. Μα μου τσιόβω, πάνω πατσιόβω. Λινά πάνω έρθει ο σλακίνι. Μάκα είναι καπάρα μάζο. Ένα φίλο είναι κουνιά μακάτα. Όντω είναι όντω ανοίγμα. Μπαγάλα να λέει να κοιθεί ο κουνό. Να μου κάνει ή ώρα είναι πρωτόνια σε ώρα έχει να δώσει μου τους όμπανο. Να δω να κόπει νούλου. Όντω είναι ώρα ή ο κυβέρνη είναι νιό. Κονστάνσι μόνο όκουα. Μπανόητη. Ατσιόποτε είναι.